Καλήν ζακάλ, νιμαλήρ ζουήρ τια κρά. Λίνα εσκου αν κυλάλης και βάλ, τι αν τσα τσολέ κλικαούρ. Ερικιμπί, λαχ, εολέ στυλάρ.

Βρισκυρπάζεις καουλάτσι χουνιλέπι ίσκ Τεντός πανουκίδα χατζιά Μαγκάν αχμαζέ χαρούξια Φανκέμπρε Λαχπανονέλ Καουαφρέλ για λιπά Καουρεστίν πίλ Ρε ζιμπάγους παμπαλέπι ίσκ Φανκέν τα γιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά Ρε ζιμπανέπι τα χέλ Κουάντα εσκούπ τα δι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί Κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χω αχμίδι μακάσια χειλάν Να συναρεπά χουίδι ίσκ Λιγκάνα κανά τα γιουάμ Ούτ να δίν ούτ να σπάντι Κύλα και χέλ να σε οκρελί ίσκ Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, αχπάνον έλ, χαουαφρέδι για λιπάτ, να τα ουμάντσα λισκάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρταν Μάρκος, χενκέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέπτε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χάκου εσυλάς, ρε να χταρθεί λαχπάνον έλ, να δούνα κατποχόψα τις 70 ή 90 ή 5,

Μας πω ελεμό, μα κάλλη καουσλά ξαλικά ή βάρσα αλλημό. Σέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλει τερά. Ράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, Ουτακιάλ, Καρούλιζε, Ιταλίλε, Μελεπαντζίτς. Τι καϊβάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, θα ισχαλιάλαινα και καμπτήν κουλικούι ουτικοκάς. Ράσονα και μαγέ, τσιρούλιν είπε, να κοσίκουι σαν Χουάντζε Μέρκο. Ράγκο αν σέρβιζε που το θέλετε, να ρόχουι να κεσποχό ξαλικό χλεβάλ, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάχτα χατσόλ να χρυκαμώ τα άνσκο μόλι χακάν χελεπάλ τεν το ριβάλ να χουν ελίξια βιλάχ.

Ισχυρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά μακάνα χμαρδε χαρούξια φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν ίλδε ζυμπάζουν σπαμπαλέτη ίσκ φανκέντα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά δε ζυμπαλέτη για χέλ κουάντα ισκούπ στάδι ίσκ. Να στήξει αλάδι να ξιουσούν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ. Χωαχμίδι μακάσια αφιλάλ. Να συναλεπά χουίδι ίσκ την κάνα κανάθα.

Δύο σπαντήρου σε ρέσκο μόνα και ο κέτσι ραβικίλη χαράδιο λίγη ο κόκκι σου μπαλουκίλη χα καγχέλα ρίζαλι τεναβίτ σαν πέδρο καρτσάου τχο καλαχίτεν άλλη κουανκές για να τα βάρσα λιγούντσι ξιναχές λιγούντσι τεναβίτ σαν Κριστόβα σαν τα κρού σαν αρίνε αράδα χει σαν Αγουστίν Λανκίν κοεραβιέβλη κομόν μαντήρου σπαντήρου σε ρέσκο χουνιλές Ahorita en el Jatermita en San Pedro Carchao, tra Chamelco, Cobán, Chiculnavas, seis el Echol, Salilok, la Jeclana, Juan, Saicho, el Gilbi, Sashkabali, Radio, Neculac.